Αντίο τον πόημα νέο μας. Αλλά το τακνούσε λύνιε γίγοντα. Δύο σούδμινε καό γέννα τράγιου. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου. Αν γέννα σαν τρούγου, το προσναγιού. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου. Αλλιένα ζαντρού.